Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Medusa, Tov Lo με Stromae και τη νέα συνεργασία των Sophie Tucker. Επίσης θα πάμε 27 χρόνια πίσω στο 1999 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Alesso και One Republic στο In Your Eyes.

0: Νέο σύγκλι για Alesso με One Republic συνεργάζονται ξανά στο In Your Eyes και Πάθρος της Μεντούζα και το νέο του σύγκλι Silence, το οποίο είναι σε συνεργασία με την Rani. Η τραγουδίστρια κατάγεται από την Ολλανδία και οι επιρροές της από Soul Jazz και R&B ταιριάζουν απόλυτα με αυτό το μελωδικό track. Το House Anthem είναι γραμμένο για μια αγάπη τόσο δυνατή που δεν μπορεί να κρυφτεί. Το project εμφανίστηκε πρόσφατα σε μερικά από τα πιο δημοφιλή clubs στη Ibiza και έπαιξε αρκετά κυκλοφόρητα tracks. Να υποθέσω δηλαδή ότι έρχονται και άλλες επιτυχίες μέσα στο καλοκαίρι. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.
1: Hey, this is Medusa, New Music Show with John.

0: Ραν Μαρσιάνο, Ραλούκα και Κέσκρολ στο αγαπημένο Coffee Shop και συνεχίζουμε στο New Music Show με τη συνεργασία που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν, αλλά ήδη έχουμε λατρέψει. Η Σουηδέζα Tove Lo ενώνει τις δυνάμεις με τον Βέλγο πρωτοπόρο Στρομέ στο ολοκέντριο σύγκλι του με τίτλο The Flair. Η Tove Lo εντυπωσιάστηκε από τον Στρομέ όταν τον είδε live στο Coachella το 2015 και έκτοτε είναι μεγάλη φαν. Όταν τη έστειλε το track, είπε αμέσως το ναι και ήθελε να φτιάξουν κάτι ξεχωριστό. Το The Flair είναι μια πανέμορφη γλωσσική γέφυρα. Η Tove Lo τραγουδάει στα αγγλικά, φέρνοντας το χαρακτηριστικό της pop vibe, ενώ Στρομέ απαντά στα γαλλικά με το γνωστό, κοφτό, σχεδόν ποιητικό του τρόπο, κάνοντας τις δύο φωνές να ακούγονται σαν έναν εσωτερικό διάλογο. Θα περιλαμβάνεται στο νέο της άλμπουμ Estrus που θα βγει στις 18 Σεπτεμβρίου. Την καινούργια της δουλειά την έχει χαρακτηρίσει ως ένα συναισθηματικό χάος και αρκετά αντιφατική, και έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, this is Tove Lo, and you're about to hear...

0: Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και ήταν το νέο single των Jungle The Wave. Και ένα φόρο τιμή στη Νέα Υόρκη έφτιαξαν η Καρλίτα με του Sophie Tucker. Για τους τελευταίους δεν υπάρχει τίποτα σαν να περπατάς στους δρόμους του Manhattan, όπως είναι και ο τίτλος του track με τα ακουστικά και την ζωή να μοιάζει με ταινία. Αυτή είναι η ενέργεια του τραγουδιού, το οποίο γιορτάζει την καθημερινότητα και τις απλές τυχές στιγμές. Γυρίσαν το βίντεο κλιπ στο αυτοκίνητο μιας από τις καλύτερες τους φίλες και έφτασαν από το να χαϊδεύουν σκυλιά μέχρι να πίνουν μάτσα. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey Greece, this is Tucker.
2: And this is Sophie, and we're Sophie Tucker, and you're listening to our brand new single.

Break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1999, όταν το If You Had My Love της Jennifer Lopez ήταν το πρώτο single από το debut της album On The Six. Οι ηχογραφήσεις του δίσκου είχαν σχεδόν τελειώσει όταν δύο από τους δημιουργούς έπαιξαν κάποια τραγούδια για τον Michael Jackson ανάμεσά τους και το συγκεκριμένο. Ο Corey Rooney πίστευε ότι το track θα ήταν τέλειο για την J-Lo και ήλπιζε ότι ο Michael δεν θα το έπαιρνε και αυτό ακριβώς έγινε. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική και έγινε το πρώτο στην ιστορία του Billboard που ήταν ταυτόχρονα στην κορυφή στο Hot 100, στο Hot 100 Single Sale και στο R&B Single Sale Chart. Στην Αγγλία εμφανίστηκε στο νούμερο 4, που ήταν και η υψηλότερη θέση που κατέλαβε. Το Rolling Stone το είχε στην λίστα του με τα 20 καλύτερα summer tracks από τη δεκαετία του 90, ενώ πολλά άλλα media το έχουν χαρακτηρίσει ως το καλύτερο στην καριέρα της. Το If You Had My Love έχει γίνει μεταξύ άλλων δύο φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 20

Κέιτο μαζί με τον John Turn the Lights Off. Και πάω τώρα στην Bia ή αλλιώς Biba Dubi όπως την γνωρίσαμε, η οποία με το Rich συνεχίζει να εδραιώνει την ιδιότητά της ως το επόμενο είδωλο της pop στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το track χαρακτηρίζεται για τον πιασάρικο ρυθμό του και είναι αφιερωμένο σε αυτό που λένε το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Στέλνει το μήνυμα να είμαστε ο εαυτός μας ανεξάρτητα από το τι σκέφτονται οι άλλοι για εμάς. Η Bia αποκτά όλο και περισσότερους θαυμαστές και αυτό γιατί τα τραγούδια της ασχολούνται με τις εμπειρίες της εφηβείας και της νεαρής ενήλικης ζωής, από αμφιλεγόμενες φιλίες και περίπλοκες σχέσεις μέχρι και προβλήματα ψυχικής υγείας. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Άνιμα και Τζόρτζι στο νέο single Beautiful στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ο γεννημένος στο Παρίσι παραγωγός Άρνο Ελάιας έγινε γνωστός για τις συνθέσεις του για τις συλλογές Buddha Bar. Το El Corazón βασίζεται σε μια παλιά δημιουργία του, το L'Eternité, και τον καθιέρωσε ως μια θρυλική φιγούρα στις σκηνές της New Age και Lounge μουσικής. Το track συνδυάζει ambient synths, ακουστικές μελωδίες κιθάρας και ένα ρυθμικό μπάσο, ενώ τα φωνητικά έχουν μια ιδιαίτερη ρομαντική, κινηματογραφική αλλά και μελαγχολική διάθεση. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα όμορφη Παρασκευούλα, έρχεται το weekend σε λίγο και εμείς θα το περάσουμε σίγουρα στη θάλασσα. Ήταν το Let Me Be από Second Voice, μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στο New Music Show, και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 26 Ιουνίου 2015 οι Florence and the Machine γράφουν ιστορία, καθώς ήταν το πρώτο συγκρότημα με γυναίκα ως βασική τραγουδίστρια που ήταν headliner στο Glastonbury. Κάτι παρόμοιο είχε να συμβεί από το 1992 και τη Shakespeare Sister. Αρχικά ήταν οι Foo Fighters να κλείσουν το φεστιβάλ εκείνης της μέρας, αλλά λόγω ότι είχε σπάσει το πόδι του Dave Grohl λίγες εβδομάδες πριν, αντικαταστάθηκαν με το group της Florence Welch. Θυμόμαστε σήμερα το My Love στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Yearbooks και Babylon. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα, την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους!